μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Κι έτσι σε βλέπω φίλε εμάτινη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπέχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδωλίας.